πιο πίσω εγώ και εσύ μπροστά. Σαν βραδινό λεωφορείο που έχει τα φώτα του σβηστά. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά. Μα της καρδιάς το μαύρο χιόνι δεν θα μας βγάλει

στη φτώχεια και στην προσφυγιά. Μια παγωμένη σπίθα στήλα, να σου την κάνω πυρκαγιά, κι αν δεν καεί.